Evet. Σράντα Έλλη Πασπαλά βε Στέλιος Μαρκετάκης Μάνος Χατζηδάκης ειν ικιτάνε σιάρκ σε σλεντηρίο λαρ.